0: λέγω πως λόγες να πω. Εγώ μη στεχερόμουρα κι ζω μαρτί πλότε βάρτε νόη σου φάλα. Νόη σου φάλα.
1: Seco.